Να κοίγε να ουσού τα μένα έτεν τόμμε. Επάρα γιον τα μένα. Αλλά να ουσού συνάνα ένα ημέρετα τεπενία γιον τα ράβα τα πιτεουέα νονοούς μαϊένα. Αμάνεν έτεν ρούταν τα μένα. Να κακαρικέ γιο. Αμάνεν έτεν ρούταν τόμμε με πούνο να σύνε γιον τέραϊνα. Ταρίνεν ειτεουέκε τόμμε με πούνο γιον τα μένα. Αυαϊρορόνα με ακιάκινα τυρό, τετάρι, τενάς, τεσίπου έπεσεν τα γυρακυρούρα εν ηρέα τυρέγα τόμμε. Ντεπόν έτσι, τεκάπον, τεπίμονούαν σούραϊ βαγαγουα πίμονούα. Που κινεί με τένα Ιαπωνικό ροαρακίνα. Εβένιν ραούρα πατάνα, νημουέγα να ηγουέν τυρός, νανάους, τεταούα, τεπενέα. Α, ηλιαν κάντε τα κατάνατα να νοκάω και γιορία τα γυρακή απέντε ροή με τα καπαία.

0: όλη την απαλά, όλη την είδα. Κούραπα, κούραπα, κούραπα, τι ήταν είναι.
1: Σε και συνέμε να σώαν κορίκι. Για είναι πέτα για ίνκ, ο τόνας τύπου και να μην πριντά. Ναι, είχα να μάθω.
0: Λέρμα.
2: Ako po hindi ime to na benpon ng ura na ba yun. Meru FM 89.9. Na on narita iloin kaya ipon nga po imo. Ano wati minisim mo yun. Cho te nung wati songra. Kwa wa sinapon te. Kakame ura rikin. Mga kina ko meritan te. Te uwa wipi kimi ike. Sina te ime to rikin. Nanganin kami tabi kura. Aga ita ko panapon. Roro na rikan wan te. Te pakantaya yomekan.

0: κάκι πας!
1: Σιγούγατε τα ρά, όχωνα που βρήνικα που μονά την πορροϊντε τάτα νούκα νιπούμ. Καρήκε αν κάει όχωνα γονά, μην τένετε με διότε που είναι, τε τα ηρίκη νικα ρούγα τε όν, ούαν τε είναι άπουμ. Ωραία στάτο, ούαν αγούα και τε πόχι, και που κίνει καλή να κίνει τε πορροϊ. Τε τάτα ρίκη καπού μονά και να παίνει τα έναν τε όα, ούαν τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στάτο, ούαν αγούα και τε πόχι, και που κίνει καλή να μου τε πορροϊ. Τε τάτα ρίκη καπού μονά και να παίνει τα έναν τε όα, ούαν τα χαρά να είναι. Γιατί τε είναι σουα, κάτσο γιατί. Ata aras paswa kanuam. Oria sta towa na chenuwa nuwa te poki kanahua ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bila ke kon na kana sere swa da phone
2: ne. Bringa pa wood phone. Yadi kon na teria ana ngai bukim ko dikin mes.
0: Ya kupe.
2: Bukim to men na wood phone da na ko. Ya na sis na the kupe. To recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu na telepon. Ubusi yam kupe. Και κανουάκι δεν τρεπών να ηρουία μου του, αρωρόμ να κεφώνα.
1: Για, ο ηρεύα δεν τέχα να γοαθεί να γρομορώ.
2: Ναι, με που είτε τέχει που κοινικά να γοαθεί να γρομορώ, είχα το τούχο να μαχαίνα.
1: Για, αν τα γοαθούα, όπον γουάουα.
2: Για κάνει να γα, ουρίνα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πόκ.
0: Βεπτόπο.
1: Ah, I'm at the web top up. I'm at the rang on the web top up.
0: The web top up, when I'm done job up, I got a media. Then I'm double, I recommend a yay. Yeah, any place.
1: Yeah, who go on the game?
0: You can dig a program. How are the website? Are you www.vodafone.com.ki? Now on top up, or an umpan telephone key and an umpan telephone rom, dinia, a mice or an apple thing.
1: It's all right, then what we may have a yawa in an only two at the phone.
2: Can I go on? Apa nak tindak tuan bintang? Jangan nak nasi nasi. Wonderful.